σένα. Θα ανάβω τσανιτάνι, μαχαν και τζαμάχουν θα ουρίανα. Τσίρε σνάι γιατί αμπάνι. Νιάν του νάι μη σε σησέσι, μη την αμπίου η ζαχάιε.